σήμερα κάνουν οδηγία. Σαλούδα Ανα Ανινόσια, Εδίτ Αθατζέπο, Βέλα Μαργαρίτα. Μαρρεμπόρτε, σαλούδα Γουατζαμπιάο, τα μουλιά λέρε. Σιέμπρα, σιέμπρα. Μαρρεμπόρτε, σαλούδα τα πλατανάρες de Chepo, los hermanos Arcia. De Gracia, preparando un gran sanasado. Este es el Neno Vargas, señores. El saludo para Berlín Cerrut de parte.